0: παπαλά. Με πίσω λίγο και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά, τρώβει τη μαύρη κοπέλα με λιουκλάμα.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά. Με πίσω λίγο και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά, τρώβει τη μαύρη κοπέλα με λιουκλάμα.
2: Μου πάπα εμπρέγω παλά.
1: Σαν μάμα εμπρέγω παλά. Μα τάτα εμπρέγω παλά.